0: Μογενατρά Καρτούλη. Τσάρτε, Τζουενεμπούρη.
1: Σεζόνι σπονσορία Εκοβούτι. Πού είναι πρίβι, οικολογιούρα τσούπτα χισά ρεμόντο τα σαμσενεμπλό μα, αλλά μπει νόμερ πυρβελή importiori σα καρτουέλωση. Τηλεφωνή, όρι ορμουτ τα σουίδι ορμουτ τα οτριότ τα όρι. Βεμπγκουέρτι, Εκοβούτ τσέρτι λιτζί.